0: Bring on the heat! Πολύτη να ροκ ράδιο. Σε βούλζα ζήγαμο. Invertimo να βούλ βρούτσε ροκ χίτε.
1: Oh, it's hot!
0: Ροκ ράδιο. Чистый рок.